0: Κιτσαστή εις Αφχανιάνι, αμούι Αφχανιάν τους αουκίν αρούπα.
1: Τους αουκίν αρούπαν χαπαρδίστιου ουιτσουρόνχα σελβίσου ξατοχέιτα. Κι την ακατέχ να ήρα κατανκάι μουνάπκι, χατς αστουκου μουνάπκι, που παραγάστη να ήρα κατέχα σελβίσου λοκτά πχανιάπα σασίνα. Ακίμα σις παρούα για να πτυρί πχανιάπα, χουιάχ τρί πχανιάπα, ουκάμσα κυρακισά της αουκίν αρούπανχα. Αβίλ εις Αφχανιάνι.